0: your province, Saskatchewan, your radio, MBC.
1: Εγώ μου τα τόσο γυρνούμα και την υπηγούμα. Εσχούτη εγώ είστε γόγι. Εγώ που είσαι φύστα και γονή στάτω εγώ ας έγανα. Εγώ τσίγη γοέν είχα από τη στάτω. Εγώ το μου μας ας χάτσον. Εγώ αρχικά και ο ίτσι εγώ άνοιγω τάστα και πίστη να με γύρω. Εγώ τσίγη γάτε τι τάει άγανε. Εσχούτη εγώ.

0: Γάναμα, get fire smart, είσαι τη γάτα εγώ. Γάναμα fire smart, εγώ τσίγη γη, εγώ μηνύτωμα, και εγώ αγάστη γη. Εγώ άσχα έγανε, εγώ μηνύτωμα, και τρεις χάπη, τσίγη μηνά, εγώ μηνάνε οι branches. Εγώ σίγουνε στο μαμάν σας είναι, εγώ μηνύτα, και τσίγη να μάνα να μάει yard. Εγώ άναμα, grass μηνάνε, πίσω τη γάτη. Εγώ νήμιν τα μαμάν σαμάν, εγώ άνε πίσω, εγώ τα μισουίτα τα χαστάιν. Εγώ μόνο η γάτσικη να κατήν μηνά να μάει. Μόνο η τιμή έχω μαγά, κάκο τσαουίσι. Κοίς που ούτε τα στοίχα μαν, κάκη η σάπα τσίχτα είναι όγκ. Εγώ λίγο μα, δε στνόγ μαν ο σάμπογο. Εγώ κάκα το αγή σα στοίχα έχω όσκο τίγω. Εγώ αν μάνε εγώ το έχω τσαία, γιατί πάστηκε. Εγώ σε τα κουίκη πίχτην να μαν λίγο, τα γάτσι, κατά αγή σα στοίχα μαν. Αν ούτσουμε κάσχη, εγώ ούτσουμε καβουέτη, και σα στίγω μα, ατνίπηγε. Εγώ αγγίσουν και άπησε με στέγνω τη γεσχύτη. Εγώ τι άνομαι καγή το φτάνε να μα SPSA website και συνδυγάταγω. SaskPublicSafety.ca.
1: Ούτακι ενώ ο άσσα γάμσα σκάτσουανο. Τον είναι η γάνια, ήμσνα ο άτσι είσαι ότσι γαίσει σύνουακ. Πάσξε γανέ απατσιχτάτσι. Εγώ εγώ μου σκούια σούιουν, the red flag laws είχατιου. Εγώ αν μες τσιγάτι γουτα, απούτητα πασπίχα ούιακ. Yaguma red flag log I tsagati kispena o yakik schema aputik static set aputi pask sagan tap sapatsihtau tam snaatsa hata pu o yaga wesugam go kagi pisto go hau tamaska mihta tsio o pask sagan kispen static sukitihti muimina gatata wi hisuin ku i hun muimina o yakta sihkit saho maga mawatse kaita mahmihta tamasuin atte muistas aputigi goitagi tutamen. So egu ma Google ntona Red Flag Laws Canada. Igatsi apaksi sahkaha oya pio atsamuni. Abusehelplines.org.
2: MBC.